Όχι, είναι η Ερνή, η Britney Spears με κουράνα πένε τα κουράνα άνεκε. Τα πέν, ούτε και να έχουν πούν ρόι τσάω Ισούα, αν κανένα τα ουρό εγκάντε τα κόγωραν τα ήρικα γιώρετε οι κύριοι πέσαν κάγιο για κανένα κόρα πέν να έχουν τερούν καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή καρή

0: όταν είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορρόι waterphone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Όλοι αν κάνει το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου,
0: είναι πορρόι. Τε πορρόι είναι τεφόγινα. Ο τεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάει. Ο τεταρά τε νούα τε κλικαπάει. Μινέ ο τεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ο νόα τεταρά τε νούα τε κλικαπάει. Wanua te tara, onua te kikapai. Oi te vina to wana te tara, wanua te kikapai.
2: Ima te raire, korrapa, korrapa. Kwai te u, kwai te kona wea, kwai te tarika, waterfall.
0: Kora rai te namahaina, wapui te tara, onua ana kikapai. Tene pui te tara, te vimo onua ana kikapai. Oni me pui te tara, te vina to wana ana kikapai.
2: Kopantau, kopantau, kopantau waterfall.
0: Tene pan tune. E tene tainan kora rai, ena tawaki, wapui me rewa te stans, te te me. Papai, oye, tenha sua na roya.
2: Yamani!

ένα ατήτη θα γίνει να σε επαναλαμβάνω ότι δεν θα κάνω τέτοιο και να πάω μόνο και είπα να κάνω και τα χαρίνε είμαι το χώρο να πάω στο στήριο και δεν αρένα να τα καταγραφεί.

Εμένα γνωρίζω ότι κάνετε πρασικά εκεί, ότι ακανόπλα τι το κούνανε. Τι είναι μας να κάνετε, το κούνανε έναν κάπου τώρα. Ακή αρώ, κύριε, αρέ, να ένα πού αφάει γκίτ το κούνανε, κούνανε. Λόγω, άπα είναι και τετά εγώ. Ανέα, τα μία κάνετε μας ένα και κάνετε πρασικά εκεί, και θα κάνετε για μετά από τετά εγώ. Ας πάνε νωρία, αν κάνετε πρασικά εκεί, παιδιά, άρα. Α, τα πέντε, κύριε, κόρο τα αμέλητα ούτερα. Και είναι η πισή αρών τέλεια. Και αμένα με υπόκει, αμαγαμάσαινα και πέρα με υπό, και τα γιαγιό. Άρα ενώ, άμα γι... Άρα ενώ, άμα γι... Άγιο, ναι, άμα μάσαινα κάτι, κάτω δεν άκη, με υπόκει αρκεί, και... Αλλά και αν ναι, αν τελειάει, είναι μαγατέρα, Ah, ya sukuya, sukuya nak guna, nak kata ni.

0: το καμπό να τη... Καλά, είχα καλύτερα και τη Πάσκο, τη τηλεφωνή μου και εγώ, στα όρια. Άμπαγα από την Βουάρη, δεν είναι μας. Άμπαγα από την Βουάρη,
1: δεν είναι μας.
2: St. John Bosco Primary School from
0: the Nikki. St. John Bosco Primary School. St. John Bosco Primary School may have a tepi the main nine again, or a yapuru. Dan pupunta ako kay Maya Kaboroy. Nanangin ako kaya yakari ng kanya na kuya at Irwa. Siguro nori ano pa, woman may kukuya at tayong dirili yo, alapain kiripaske. At tarang, ayun, sarada ako din nori, tayong may kiripas, tamang niyo, China.

0: ένα κοκκουνάει εκεί. Κουνάμε για ρε γυρί. Αγία. Αγία είναι τα χαίνα εκεί. Ένα κουνάτε για χαίνα. Αγία. Να κάνει που να πέτω ούτανα για αγία μένα εκεί. Αγία γυρία. Απένε τούρου ρικαράκι για εκεί. Εκεί λέει χαίν τη πραγμβία γιου. Τένι μένει κάνει. Κανά νουχάκι με νουχά και ατέν κάνει. Απένε τούρου εκεί εκεί. Αγία τέγι τένι μένει. Αγία. Αγία να κοιτά τα τίγη, αγία, ανενία τη, τι κύπρο κούρα. Αγία, αμήνε, αγία, αγία, αμήνε, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία,
1: αγία, αγία,
0: αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, αγία, να κοίτα και θες να καίρ, να γίνει κολλήκο και να γίνει σκουλιά, να γίνει να τακατάκαν κάνει τη να κέκα να τη ραίνερη με ήμου, α, κατωρουβούπα να κέ με ραίνερη τακαλούμα, α, κατωρουβούπα γιόν μου έγινε να κέκε με ήμου και κέ, α, κατωρουβούπα είναι να κέκε με ήμου, κατή ραίνερη με ήμου, α, κέ με ήμου και, α, κατωρουβούπα γιόν μου έγινε, α, γιάννα κο, μα να κονέ, ε ma ya sai bena kan won waye ha inde fa mi ayo ago wa gere burne kam ta won to ta re mana kan wa to amete buke na ana kadine ya na is right ai bon te ta kata ni aruna te te te tere ire to wana me to wana te buke te karalan na ya aya kanwan na ya kadine te ta yeyo aku kona na penoria ndia na ya beberu aja san karaiki aja aja tande ri me metanu ya kya san pen wa ke na ki ne so ke na nte aja ka ta wa ibu kente ta pun ka wa ke yu ya na ko ka ka na nte ta ya ki na ke metanu ra yu me kan ni an ta mi ne ba ke ra ti kan wa ni ma se ka ka ko ibe na ya te ri ni ka pen ni yon ta ra te na na me pe so ah, tete yo sarong, tete, stipe to, siko yon tere ireya, tete, kukupo, primary school.

0: κατέβαινε μάζι την καραγουρά που είχαμε τεσλίου μάτς. Από τα έβαινε μάζι την καραγουρά που και ήταν αμπόντι.
1: Thank you very much to the very beautiful and very handsome students of Periaume Primary School. Thank you as well to your beautiful teacher for her support. Next, we would like to welcome Aratogotogo Primary School. These students have come a long way, all the way from Puata. Round of applause, please, for these students.
0: Εγώ το γραμμένο σκού με υπότα είναι κανακό αναούπου ανεκάρι με γένεια και αν δεν είναι κανακό για τέκει που νεχώρα είναι κανακό να πέντε γένεια για η καλή να είναι ένα κομμελά για και καρά η ώρα παταία για ένα κομμελά για ένα κομμελά για στράιτ γένεια τα γουίτε παία για την σαλούτ.
2: Ah,
0: sabuan lagi, sabuan lagi kerana dia yo, boya, boya, boya. Emang kan aku nak bete, tiket berkurang yo, me kain lah. Ayah aku orang itu, tepu ina no, me eta. Eh, nak apa ya mas? Kita nak lima mas, benda sudah aku mai buat beres. On the stadium, okay, we
1: thank you very much to the students of Aratogotogo Primary School. Thank you for highlighting our national team in a very fun and entertaining way. Kambesin Daba.
2: Ante yungan istawain ang uspaya aririyarimina aripundi MACV ke mele abisay Tropo Mission School.
1: Next, we have the Mele Abisai Global Vision School. For your information, this is sort of a cram school where kids can go and have special classes in mathematics, English, and so forth.
0: Mathematics,